0: ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu
1: ba ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba hu ba